0: προάλλα μου λέει, άμα παρά, άμα παρά Έλβια, άμα παρά Έλβια, η χάλη μου παρά Έλβια.
1: Θέλω
0: μου κουμί.
1: Άιο.
0: Εσύ μάλλη λάμω καλό ροσικόλα.
1: Καχύρο άιο.
0: Μου σου τελένε. Καμου καλό σου τελέτου.
1: Κοσούτα.
0: Μου σου τελένε νεφέλο σουέλα. Κι όλε νομουρούν, έλενε μου στούδιο.
1: Κι ρουχαλε μουσικα.
0: Μου είπε και.

οποία πόμον πάντα εγώ πα κεραμικού τάνου αφέρω βιάριου ο Μπέιραν ολέ ο Μαπούτου, ο Βαρανίου μου χινάω μου Σαμπόλα, μου πήρουν τίκιου όπο ο Μπέιρα, ο προβίνσια ο Σοφάλα.

0: Όλα τη Τόνι Φέρναντο, μετά την προβίνσια Χίσο, τη τρίτη ορυβά προβίνσια Βάμπουλαβά, νημίγουε Βασιά Βασιά Νέλσον Τατάνιο, κούμε το ξέρω από χίπητη. Λοπάνω μαχαίρι μαχαίρι μαλά.
1: Ακέκαι, μου βόλωβα ο κάτσι ο Μαλένε, ο Ακέκαι, ο Χαρδέρα Νιφάγια Νιφάγια. Του Σύρου οι μινούτοι, ο Βούχου λίγο οι μινούτοι, Χαλαβέρα, Ουγόπα Κερά, Σαρή μινούτου, Μιλόκο Μισεσέ, Μι Μιτάνου, Έλα, Ουανέλη, μινούτου πάχη, Μιλόκο Μιλή, Νι Μιτάνου, Κάχε, Αφάλα, Μότα, Νόπου, Έλα, Τώρα, Κέρα του, Καχορόνιο, Μιλά, Ουί, Κνιρέ, Λουλού, Λουλού, Λουλού, Τσιμακέλακα, Ο Άνι, Βενσό, Μπίδε, Ο Μάλας, Αλέ, Ακαλέ, Ακίσιλο, Ομίχητε, Αχάλολα, Αμούθρι, Μκύρια, Μιλή, Ωχα, Κουλιβέ, Τομπάντο, Λαβανέλη, Κουβό, Νικουρού, Νι Μπαρκάνρι, Εγόλου. Νιτό, Καχινάκα, Ακαπέλα, Κουχιμιά, Τιέλα, Κιναρουά, Κιτσικέ, Ουίρα, Κιχιμιέ, Κιναπάρι, Κινα, Κινα.
0: Ο Σουκουρού Νέλσον Τατάνια, πάω κάτι μου κοινά κουένε.
1: Για τερμινό, για τερμινό.
0: Για τερμινό, είμαι ο Μάλαμ Πύρα, ο Κισούρα, ο Μουχίπιτ. Για τερμινό, εκεί καείο. Ζασέτη ώρα, σχεδά ποτέ είναι ο Μουσαμπίκη.
2: Εσέκουα, Ιαν Πύρα.

0: Έλα να μαλακά. Μπονόητη.
1: Μην του βάλω ήταν καλή.
0: Η χάρη σα άλλο παρέ.
1: Δεν κλείνει λίγο ακάγει, λίγο αγαπητοί.
0: Ακάμπα χάνε και λίγο να ανή.
1: Να σε μαλουπίνω, μα να σε διέλει τη στιλπή μου. Είκατε πως εμείς αρτίβο μου κουλώνει. Επάρε ο νακόπα, ο μλάβανε και βά.
0: Βάρο μλάβανε και βά.
1: Κυρό μλάβανε και βά.
0: Ενώ λαβανή βά.
1: Αεν τώρα ρε λίγο, κύριε μου έρα και βάρα και λίγια, η όρια και πάμε άρα κάποιες καλαριά είχαν τότε. Και να είχε η όλη έκνε ρε κυρία, δεν άμε το κουένω ράτι.
0: Γέγιο, αχι το κόρα ενδιά, εντύριγον γέγιο.
1: Ε, παπά, ε, πάει.
0: Α, ου, κατεπένσε ο Αλαμέλα.
1: Άγιο.
0: Αλικάνε μου επίρρη, ε.
1: Καφάλα, αβάχα μου, άρα καλά, ναι, μου, σωρό, καβούρου, αρκετά, χερά, εγώ, ρε, αβάχα.
0: Μέρε και εσύ, σωά, μου, αβάχα, κανένα λαμπούλα μου, ρατιώνε μου.
1: Και αβάχα, ο.
0: Μου, κάχα, η Χάλη.
2: Αντί,
0: η Χάλη, ούλε, λίγα.
2: Κύλε, λίγα, κάρσα.
0: Ακέμα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, λίγα, Come here, one you
2: way. One, not a lot, my God, right? You
0: never come back, honey.
2: Ah,
0: Caracato, my belly, and here, Mogu here.
2: Papa, if I were.
0: Ayo.
2: Yeah.
0: Ah, what's the word? Let me call the cana.
2: I got a vassabella.
0: That you appear on a pahe. Concordi, concordi, he
1: was.
0: Ame. Polom peliwa. Kala wera ma ke pavela la masha kabo. Ariwe munkelo mana kampo iwe ki. So you 37. Boa noite.
1: Boa noite, Hali.
0: Bakan bakan ka ki Hali.
1: Correcto. Radio.
0: Radio no salama. Ansena
1: Tarcisio Antonio Agarasi
0: Salamu Anigo
1: Okumi
0: Que se ve la voz Sapo tu cielo, ¿con qué la cobini?
1: ¿Ah?
0: Sapo tu cielo, ¿con qué la cobini? ¿Con lo matuelo hoy?
1: ¿Cuánto va para
0: eh? Ah, ¿marna mlamu?
1: Ayo
0: Ah, toco a maleti, si hizo Bañaculi, genio, ¿con vas a morar lo que la hace la te?
1: ¿Qué
0: caí? ¿Ganan tan melón na?
1: Melo que rofera.
0: Ah. A tu me cae cueva, vaya como la mueva, machuque que me rima.
1: Ay, a que va a cargar era.
0: Cancamba que roba como germa y me que te rumbra, tío, mo.
1: Tapo.
0: Zoyo 39.